kommt in ein Popikriti, mit Laie Linika, Apol ist es gönn, es ist nie die Kolonika, die Nonika Politika, mit niemand am Asferni, am Astelni. Με μουσικές φόρμες, με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, κάθε Δευτέρα βράδυ από το ράδιο Ράσα πάλι, η εκπομπή Κρήτη την ψυχή μας αγαντάει. Η φωνή της Κρήτης.

το διεθνές του μαγαζί πίναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους. Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους. Στο διεθνές το μαγαζί μονολογούσαν οι χαζί για τη ζωή στο κρίμα. Πως είναι ντροπή όλου του κόσμου η σοφή.

στο διεθνές του μαγαζί γίνανε φέση οι χαζοί και λέγανε πως φτάνει πως κάθε πόλεμο στη γη τον κάνουν οι λαθρέμποροι και οι βιομηχάνοι. Στο διεθνές του μαγαζί μιλούσαν οι δυο χαζοί για αγάπη και ειρήνη κι όμως οι άσοφοι σοφοί αφήνουν νηστικούς στη γη και πάνε στη σελήνη.

primera. Στο διεθνές το μαγαζί γελούσαν οι δυο χαζί, λέγανε αστεία. Λέγαν πως ψέμα αν θες να πεις, αν θέλεις να γελά κανείς, λέγε δημοκρατία. Στο διεθνές το μαγαζί, αφού τα ίδια νυχαζί τα είπαν και ένα χέρι,

Agapiti, vieles Gefühl, ja, kommen die von Indiskritis, apoton alaktikomas Radio Rasa, safausen elvetias, kiretao, olusas, so pfiomikos planitikan vriskeste, ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Οι καλλιτέχνες που μας έφεραν μέχρι εδώ ήταν ο Ιάκωβος Πατεράκης, γραμβούσα, ένα οργανικό, η Στέλλα Χασκίλ, ακρογιαλιά ζηλίνα. Στη συγκέντρωση της ΕΦΕ ένα οργανικό, του Διονύση Σαββόπουλου. Ο Κώστας Χατζής στο Διεθνές στο μαγαζί. Ο Αντώνης Παπαδάκης Αστερούσια, ένα οργανικό. Η Μαρίζα Κόκ, Φάτα Μοργάνα, σε ποιήση Νίκου Καβαδία και ο Σίμων Κουσκούνης σε ένα οργανικό «Ο Βράχος». Έχουμε μερικά στο πρώτο μισάωρο, δεν θα πω πολλά σήμερα, έχω έρθει συναισθαλμένος μέσα στο στούντιο με μεγάλη αγανάκτηση, οργή, μεγάλη οργή και μεγάλη αγανάκτηση για όλα αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα μας με την εγκληματική οργάνωση που δυστυχώς διαφεντεύει τις ζωές μας. Στέλνω ένα μεγάλη συμπαράσταση και χαιρετισμό στον Πάνο Ρούτσι που κάνει απεργία πείνας για τη δικαίωση των τεμπών και σε όλους που και στους άλλους δύο απεργούς πείνας. Το ελληνικό, η ελληνική, πώς να το είμαι μπερδεμένος, η εγκληματική συμμορία που, του Μητσοτάκη και όπως τον αποκαλέσανε νεκροθάπτης της δημοκρατίας, δεν τα λέω εγώ, ήδη τους φτύνουν και νομίζουν ότι βρέχει. Είναι η πιο άχρηστη εγκληματική οργάνωση πολιτικών που έχει κυβερνήσει τη ζωή μας μέχρι τώρα και εύχομαι ο Πάνος Ρούτσι να πετύχει το σκοπό του και όχι μόνο αυτός και το σύλλογος των θυμάτων αυτού του τρομερού εγκλήματος των θυμάτων των τεμπών που πάνε να στρίψουν δια του αρωβών ως η εγκληματική συμμορία του Μητσοτάκη. Δεν κρατάνε καθόλου τα προσχήματα. Έχουν γίνει τόσα σκάνδαλα, έχουν γονατίσει τον ελληνικό λαό και τη χώρα. Κι όμως, δυστυχώς, με τους νόμους που έχουν ψηφίσει είναι θωρακισμένα, αλλά πιστεύω να μην κρατήσουν για πολύ. Πιστεύω να τους ρίξει ο λαός. Ένα κάλεσμα όλοι στους δρόμους, όπως έγινε στο Νεπάλ, όπως γίνεται στη Γαλλία, όπως γίνεται στην Ινδονησία, σε όλα τα μέρη του κόσμου που οι άνθρωποι απαιτούν δικαιοσύνη και όχι εγκληματικές συμμορίες που τους ρουφάνε το αίμα. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν θέλω να σας ζαλίσω, να ακούσουμε μουσική και κάτι ευχάριστο. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας. Ακούμε τη φωνή της Κρήτης από το εναλλακτικό μας ράδιο Ράσα, Σαφάουσεν Ελβετίας.

Vieles Gefühle, kommen die von des Kritis. Apoten Alaktikum als Radio Rasa, Safausen Helvetias. Έχουμε μερικά σκέτο δεύτερο μισάωρο, μπήκαμε στο δεύτερο πρόγραμμα, που αυτό σημαίνει ότι έχουμε ακόμα περίπου μια ώρα, ακριβώς. Είχαμε ακούσει τους καλλιτέχνες ο Αριστίδης Βασιλάρης, νυχτερινή φλογέρα, ένα οργανικό από τα παραδοσιακά όργανα, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Άγωνη Γραμμή, Θωμά Μπακαλάκου, Δημήτρη Τζεφρόνη, από το θρηλυκό και μοναδικότατο δίσκο που έχει υμνήσει τους αγρότες, τώρα τους σκοτώνουν και τα πρόβατα. Άλλη κομπίνα πάλι αυτή. Πρώτη ψυχούλα, Μιχάλης Κονταξής, ένα οργανικό, πρώτη ψυχάλα, sorry, συγγνώμη. Πρώτη ψυχάλα, Μιχάλης Κονταξής, ένα οργανικό, ο Σταυρός του Νότου, η Εμιλία Σαρή, του Θάνου Μικρούτσικου και του Νίκου Καβαδία, τη Σελήνη στο Φως, από τη Μαρία Μανουσάκη, τον Νεκτάριο Κωστάκη και το Σπύρο Κουτσουρουνάκη, ένα οργανικό, ο Στελάκης Περπινιάδης, χθες το βράδυ στο Δεκέ μας, και η Αρλέτα, μια φορά θυμάμαι, με το Γιάννη Σπανό. Συμπαράσταση στον Μπάνο Ρούτσι και σε όλο το σύλλογο των γονέων που αγωνίζεται για να δικαιωθούν τα παιδιά τους, να επαναπαυθούν οι ψυχές με αυτό το άτιμο έγκλημα. Ήταν όλες, όλη η κρατική δολοφονία σε όλους, 57 άτομα. Η κυβέρνηση, παρότι έχουν περάσει 2 χρόνια, συνεχίζει να κάνει ένα σοβαρό λάθος με τα Τέμπη. Τα αντιμετωπίζει ως ένα πρόβλημα που χρειάζεται διαχείριση. Το έγκλημα στα Τέμπη έχει μετατραπεί στην συνείδηση του κόσμου. Ακόμη και αν δεν τη βλέπεις, υπάρχει. Αργά ή γρήγορα θα μαζέψει γύρω της σαν μαγνήτης κάθε στοιχείο που απειλεί τη ζωή του πολίτη. Την έλλειψη δικαιοσύνης, την έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς, το διεφθαρμένο κράτος και τους λειτουργούς του. Τότε όλοι θα μπορέσουν να δουν το σύνολο της εικόνας. Η απόφαση του πατέρα Ρούτσι να ζητήσει το αυτονόητο, ρισκάροντας τη ζωή του, είναι ένας ακόμα καταλήτης στην αντίδραση που θα είναι βίαιη. Ο χρόνος αυτή τη φορά δεν οδηγεί στη λύθη. Ορισμάζει τους ανθρώπους και τις συνθήκες. Συνεχίζουμε λοιπόν και εύχομαι να πέσει η εγκληματική συμμορία της δεξιάς. Έχουν γίνει τόσα σκάνδαλα. Είναι ηθική αυτουργή για δεκάδες θύματα και με τον κορονοϊό και 6 χρόνια έχουν μεδενίσει τα πάντα. Την παιδεία, το υγειονομικό σύστημα, όλα. Είμαστε υπομοιρία μιας αδίσταχτης εγκληματικής οργάνωσης. Και μένα, το πιο άχρηστο άτομο που έχει το νεκροθάφτη της δημοκρατίας, εν ονόματι Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αγαπητοί φίλε και φίλοι, ακούμε τη φωνή της Κρήτης από το εναλλακτικό μας ράδιο Ράσα Σαφάουζεν Ελβετίας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Οι καλλιτέχνες που έχουμε μερικά στο τρίτο μισάωρο, οι καλλιτέχνες που μας έφεραν μέχρι εδώ είναι ένα αρβανίτικο οργανικό, κλαρίνο παραδοσιακά όργανα από μια τρομερή σύνδεση ο Πέτρος Χαλκιάς, ή Λούκας, ο Γιώργος με τον Κυριάκο Γεβιελή και ο Μάνος Χαλινατόπουλος από το κλαρίνο παραδοσιακά όργανα. Είναι μια πολύ όμορφη σειρά με όλα τα παραδοσιακά όργανα, περίπου έχω την ευτυχία να έχω όλα τα CD. Φλογέρα, κλαρίνο, σαντούρι, κρουστά και τουλάχιστον 12 CD. Μετά είχαμε ακούσει την Φλέριντα Αντωνάκη, που είναι τρελός από έρωτα, με του Μάνου Χατζηδάκη. Το Μινόρε της Αμέρικας, ένα οργανικό από το ρεμπέτικο του Θωμά της Θεσίας Παναγιώτου. Η Άντζελα Ορφανού, το Ξεφάντωμα, και ο Νίκος Καλαϊτζής, η Μπιγδαγιάλας, ένα οργανικό από το Σαντούρι παραδοσιακά όργανα, από τη σειρά που σας ανάφερα πιο πριν. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας. Πριν λίγο είχα μπει στο Facebook. Όπως βλέπω, το Σύνταγμα θα γίνει η ταφόπλακα της εγκληματικής συμμορίας. Και άλλα άτομα, όπως μια γυναίκα που έχει έρθει από την Πελοπόννησο, έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας για συμπαράσταση του Πάνου Ρούτσι, που κάνει απεργία πείνας και ζητά το αυτονόητο, την εκταφή του παιδιού του, για τοξολογικές εξετάσεις, για να διαπιστωθεί πραγματικά ότι η εγκληματική συμμορία του Μητσοτάκη έκανε λαθρεμπόριο με ξυλόλιο. Γι' αυτό προσπαθούν 2,5 χρόνια και να καλύψουν το γεγονός και να στρίψουν, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Έχει συσσωρευτεί τόση οργή στην κοινωνία με τα διάφορα, ο ΠΚΠΕ, Siemens, Λίστα Λάγκαρτ. Είναι μια αδίσταχτη εγκληματική συμμορία που εμείς, που θα μου πεις τώρα γιατί νιώθω τόσο πολύ αγανακτισμένος, θα πεις περνά ζωή και κότα ρε Μανώλη στην Ελβετία. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν κρατάω μια στάση ζωής και μέσα από τα μέσα μαζική μας δικτύωση, όπως από εδώ από το ράδιο. Εδώ πέρα δεν έχει έρθει καμία είδηση δυστυχώς από αυτή τη φοβερή απεργία που γίνεται στο Σύνταγμα. 2,5 χρόνια, η κοροϊδία και τα τρένα παραμένουν ανασφαλείς μέχρι να γίνει και το επόμενο δυστύχημα. Έχουν φάει τα χρήματα και προσπαθούν να τις καπουλάρουν έτσι. Λοιπόν, εύχομαι να πέσει η εγκληματική οργάνωση που διαφεντεύει 6 χρόνια τις ζωές μας. Καλή δύναμη σε όλους που είναι στους δρόμους και αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο, για τις ζωές μας και για την ανεξαρτησία της χώρας μας.

0: vieles Gefühl gab aus Sensing. Der Jung hat dir probiert. Weißt du, para poli. Mit der Minimatasse, sie haben akustisch von den Skrits. Από το Radio Rasa, Safaus in Ελβετία. Οι καλλιτέχνε που μα έφεραν μέχρι εδώ ήσουν αξιπόλυτοι, ένα οργανικό, ο Περικλής Παπαπετρόπουλος. Ο Ανδρέας Καρακώστας, καλή τύχη. Η μελωδία του ουρανού, ένα οργανικό από το Θάνο Μικρούτσικο, του Μικρού Βορειά, ένα οργανικό με τον Δημοτή Μαυρουδί. Ανίσχυες μέρες, στο κράτη μάλα μας, με Μελίνα Κανά. Το σχήμα που ρημάκ, ένα οργανικό. Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, με το Μανώλη Ρασούλη Νικοξιδάκη. Και το σχήμα Φλόρι, με ένα οργανικό. Λοιπόν, εύχομαι να δούμε μια σπριμέρα. Αλληλεγγύη στον Πάνο Ρούτσι, Αθήνα Σύνταγμα, την Κυριακή στις 21 Σεπτεμβρίου και κάθε απόγευμα στις 18:30 μέχρι τέλους. Και εύχομαι να πληρώσουν και για το έγκλημα των τεμπών και για όλα τους τα εγκλήματα, η εγκληματική συμμορία.
1: Nummer 2 und Nummer 6 kann man wieder mal gerne zum Kabel hören. Der Rallye Musik steht da vom Rock, Pop, Hip Hop, Jazz.
2: How to get it on?
1: Ein scheiß Radio von Stadt Schaffhausen. Also schalte dir.
3: Radio Rasa. So spannend wie ein Krimi. 107,2 MHz und 106,4 MHz im Kabel.